ευχαριστούμε τσοντίτσμα. Κτε πλανέτε τσουέν τόκ. Φάστ κατσετσάν, φάιστ ουι. Τέτς, οκεάν. Κάπη που σήμεντ, κάπη ρόρα, κάπη δίτιν.